κάτι καρούναν ίγκα σβώσε. Γενάνε μαρκό με μαλάτ κορτούν σαν βυσνού καντρατ μότσο. Ωε θα αραντή ονο εγκυτ κεντάιαν. Κατώ τάουν ονο ίντον ονο ράπα καλά ουτσούλι γεν γε ουρούν ακού. Gon mutu minta elek karo kadangmu Raju Trisno. Najan kan dipawadan opo-opo ana sing dadi bukti ento weruh kowe nyolong karo Hak Nyonowati. Wah, nganti garing mutar ning kono ya wis ben ilang-ilangan dok siji.